0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Φυσιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αλήθεια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Και περπατώ με στη βροχή κι εγώ σταγόνα στη σιωπή πικρή αυτή βραδιά. Και περπατώ με στη βροχή, ξέρω το βήμα μου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πιθήκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

Μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Φυσιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πιθήκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
6: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Θοδωρής Κοτονιάς. Με βάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8 και θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σοκαράς και ακούτε τα τραγούδια του 8ου. Μόλις ακούσαμε νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από το 8ο, εδώ ακούμε πάντα τραγούδια που κυκλοφορούν από το 8ο, από το 8ο Music Group, Ex Nima. Το τραγούδι τοξική, μοντέρνο τραγούδι, όμορφο και ωραίο βίντεο κλιπ με άποψη. Μπείτε να το δείτε. Στίχη μουσική, ο Δημήτρης Κουμπής. Ξέχνα το χειμώνα για την συνέχεια του Δημήτρη Αρναούτη, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας ο Δημήτρης, και επειδή τον γνωρίζω, πολύ καλό παιδί, στίχη και μουσική, Δημήτρης Αρναούτης.

Και αφού ακούσαμε για το ροζ του μπικίνι, Θανάσης Λουβερδής, ένας αγωνιστής της τέχνης που εδώ στην Αθήνα μπορεί να τον πετύχετε σε κάποιο έτσι μαγαζί, έρημο μου χελιδόνι, ανάμεσα στο ροκ και στο παραδοσιακό, μουσική και στίχη του ιδίου.

ενορχίστρωση των χρεώνεται στο Θήμιο Παπαδόπουλο για το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, Ζωή Παπαδοπούλου για τη συνέχεια, το σύμπαν, μουσική Κασάνδρα και στίχη Κώστας Αλίμονος.

0: Εδώ να σας αναφέρω ότι μπορείτε να μπείτε στο 8shop.gr να δείτε τα βινίλια μας και τα βιβλία μας. Το επόμενο τραγούδι είναι από το διπλό βινίλιο του Θοδωρή Κοτονιά, το επαιτειακό 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη με πάρα πολλούς guest. Εδώ θα ακούσουμε την Αναστασία Φεργαδιώτη στο ομώνυμο τραγούδι του δίσκου με βάρκα την καρδιά και το Θοδωρή Κοτονιά φυσική, χημεία, άλγεβρα. Θοδωρή Κοτονιά και στίχη μουσική Θοδωρής Κοτονιάς.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

Πάντα ευγενής ο Θοδωρής Κοντονιάς αναγγέλει όλους τους καλεσμένους καθώς τελειώνουν τα τραγούδια. Αν αγοράσετε το βινίλιο θα το διαπιστώσετε. Νίκος Γρηγοριάδης για τη συνέχεια, τα Σεμεδάκια. Έτσι ένα κομμάτι που σου θυμίζει όταν πήγαινε στη γιαγιά και έβλεπες το Σεμεδάκι στην τηλεόραση να κρέμεται, στη δικιά μας την ηλικία που είμαστε πια μεσήλικες. Στίχη και μουσική και ερμηνεία φυσικά, Νίκος Γρηγοριάδης.

πάντα πειραματικός ο Νίκος Γρηγοριάδης. Για τη συνέχεια, ένα ντουέτο Νίκος Ξίδης, Μιρέλα Πάχου, Γλάστρα. Μουσική και στίχη του Νίκου Ξίδη.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Τίποτα σπουδαίο, Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρακτηριστική φωνή της Βιολέτας Ίκαρη, από το ομώνυμο άλμπουμ του Γιώργου Δημητρίου, του συνθέτη και του βιρτουόζου του Μπουζούκη, σε μουσική του Ιδίου και στίχους του Πόλη Κυριάκου. Διαφωνώ κάθετα με τον τίτλο του κομματιού, Τίποτα σπουδαίο, το έχω ξαναπεί όσες φορές το παίζουμε. Εγώ αν είχα γράψει αυτό το κομμάτι δεν θα το έλεγα Τίποτα σπουδαίο, θα το έλεγα κάπως αλλιώς, αλλά ήθελε να πετύχει ο συνθέτης την αντίστροφη ψυχολογία. Είμαι ειλικρινής, σας τα λέω όλα εδώ στην εκπομπή πάντα. Για τη συνέχεια, Δημήτρης Μπάκουλης, Νεφέλη Φασούλη, επίλογο. Στίχη και μουσική έχει γράψει ο Δημήτρης Μπάκουλης και εδώ η Νεφέλη του δίνει τη δικιά της οπτική ματιά και συναισθηματική με την ερμηνεία της.

Συνεχίζουμε με ηχογράφηση πάλι από το Σταυρό του Νότου, από το δίσκο που έγινε, ένα δίσκο που είχε τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη, ένα αφιέρωμα, μια παρέα μαζεύτηκε, ένας από την παρέα, ο Νίκος ο Γύρας, που μας τραγουδάει το Τροχαίο. Φυσικά η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη.

νέος συνεργάτης εδώ στο 8ο, 24χρονο Στάνος Μήλας, με λαμπρό μέλλον. Θέλω να πώς να το πω τώρα, να μαντέψω. Μουσική Άσον Κυριακόπουλος, στίχη Άσον Κυριακόπουλος και Πάνος Λικουριάς. Βιτρίνα του κομμάτι. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη Καραπέτρε.

Και συνεχίζουμε στο ίδιο στυλ. Μαρθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, του Ουρανού τα Φτερωτά, σε στίχους της Μαρίας Κρασοπούλου, μουσική του Γιώργου Δημητρίου, από το άλμπουμ Τίποτα Σπουδαίο, αμάν με αυτό το τίτλο λοιπόν, του Γιώργου Δημητρίου.

Και επειδή αυτό το άλμπουμ κάθε άλλο από τίποτα σπουδαίο είναι, ξανακούμε άλλο ένα κομμάτι με τη φωνή του Στέλιου Διονυσίου, σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και στίχους Ανδρέα Σωτηρίου, ένα βαρύ ζεμπέκικο.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για τον ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πιθήκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αίστια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για το ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για το ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πυθίκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: καλησπέρα σας. Να είστε όλοι καλά που είστε εδώ απόψε. Να τραγουδήσουμε μαζί.
1: Στου Μπελαμί το ουζερί τα ουζα έπινε σερί. Το παλικάρι το χλωμό

Δεν πρέπει άντρας για γυναίκα να δακρύσει. Ξέχαστη κι άλλη αγάπη βρες, πάψε να πίνεις

0: γέλα θεμένο, γέλα θεμένο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
3: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
2: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: άκτια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ. Λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδο στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μια πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της δυτικής εισόδου. Στους 27 το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.574 μονάδες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια νοτιοδυτική, στα βόρεια βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: τα παγιά.
1: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
2: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
1: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
2: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
2: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ. Λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδο στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μια πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της δυτικής εισόδου. Στους 27 το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.574 μονάδες.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: Την Τρίτη, αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920. Πεθαίνει από δάγκωμα πυθίκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924. Γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935. Γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968. Έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη

0: αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια νοτιοδυτική, στα βόρεια βόρειοι 4 με

0: 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920, πεθαίνει από δάγκωμα πιθήκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924, γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935, γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944, απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968, έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά.

0: αυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.
2: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
3: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
2: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
3: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
2: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
3: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού.

0: οικισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920, πεθαίνει από δάγκωμα πυθίκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924, γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935, γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι. 1944, απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968, έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ, χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος.

0: απ' όλα πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12:01.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. 1920, πεθαίνει από δάγκωμα πυθίκου ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος. 1924, γεννιέται ο συνθέτης Μίμης Πλέσας. 1935, γεννιέται στη Μόντενα της Ιταλίας ο κορυφαίος Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη. 1944, απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. 1968, έναρξη των 19ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια νοτιοδυτική, στα βόρεια βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.